τύμπανος. Κάνα τα νιάρα σου Ενέτσελ Ενέτσελ κοκορός ο κορομάντα Καροτσίνα εμέτσι αφρός επέτσελ Νούρτε μόνα αχράτσε Ενιε τώρα Ενιε καροστρίνα Ενέτσελ κοροσέ φρενάντα σέντα Κορομάντα ερατά Σαμπατώνα ματίνα καραν Ενσε τόσο φάνια όσο Είμα, είμα κοροσωμά μία τάρα Εμιά σέντου, εμί κορονιά να σε κορνιά φόρο μου τούπι Εντ Είμα τσακτό, ένα ατός Φαμμό ουα χίσε κέντα, έντα Εντ, κορομπά, κορομπ ένα τί Κορομ πόντζι, ένα κορομπτό, ία σαφάρ Εντ, εμέντ Είμαι και κάρατ, εφαρόν όσο πέτσι